0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ζητάς. Πες μου τι, απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά η

0: Κυκλάδια 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1922, οι Τούρκοι πυρπολούν τη Σμύρνη. 1925, με διάταγμα του στρατηγού Πάγκαλου αποφασίζεται η επιβολή της ποινής του θανάτου στους εμπριστές δασών. 1931, γεννιέται στη Νέα Ιωνία ο λαϊκός μας τραγουδιστής Στέλιος Καζατζίδης. 1935, γεννιέται ο ηθοποιός μας Δημήτρης Παπαμιχαήλ. 1958, γεννιέται ο Αμερικανός τραγουδιστής Michael Jackson. 1966, πραγματοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο η τελευταία δημόσια εμφάνιση των Beatles. 1991, πεθαίνει ο θεατρικός συγγραφέας Αλέκος Ακελάριος. 2004, κλείνουν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδος 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: σήμερα στα Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Σκόνη, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλή δύναμη και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου Πελάγους, μαζί σας, κοντά σας.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός που εκπέμπει εδώ από την Πορτάρα, τα Παλάτια, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας, για ολόκληρη την Οικουμένη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο ραδιοφωνικός σταθμός που πάντα είναι πρώτος σε ακροματικότητα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Μαρούλη, όπως ο απλός κόσμος τον λέει. Εκπέμπουμε από το ωραιότερο μέρος της γης, που είναι η Νάξος μας. Νάξος, το ωραιότερο μέρος του πλανήτη μας. Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Νάξος, το νησί του Θεού Διόνυσου και της Αριάδνης μας.
1: Και σε περιμένω.
0: Τις αξιώτικες καλημέρες μας, τις αγιοπελαγίτικες καλημέρες μας για τον ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τους ομογενείς μας στο Johannesburg και στη Νότια Αφρική, στους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη μέσω του Radio Historia που μας αναμεταδίδει, στους ομογενείς μας στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη μέσα από το Radio Greece που αναμεταδίδει τι άλλο, φυσικά ραδιοφωνία Κυκλάδων. 24 ώρες το 24ωρο αναμεταδίδουν η ραδιοφωνική σταθμή της Ομογένειας το πρόγραμμα αυτού νου του ραδιοφωνικού σταθμού, του σταθμού του Μαρούλη, του σταθμού της Νάξου, του σταθμού του Αιγαίου μας. Οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Μια καλημέρα να στείλουμε επίσης και στους ομογενείς μας, αλλά και στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Από τον ομφαλό της γης, την ελληνική γαλάζια πατρίδα που είναι το Αιγαίο Πέλαγος και είναι γαλάζια πατρίδα, ελληνική γαλάζια πατρίδα, όπως γαλάζια είναι τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Μια γαλάζια καλημέρα, μια αιγιοπελαγίτικη ελληνική, ελληνοορθόδοξη καλημέρα για όλους τους ομογενείς μας σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός με 24 ώρες το 24ωρο πρόγραμμα, με καλή ελληνική μουσική, με νησιώτικη μουσική. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 24 ώρες δίπλα σας, μαζί σας. 24 ώρες στο σπίτι σας, στο εξοχικό σας, στο ξενοδοχείο σας, μαζί σας στην πισίνα, μαζί σας στην πλάζ, την ώρα της ηλιοθεραπείας, μαζί σας στο αυτοκίνητο, μαζί σας στη διασκέδαση. Όπου και να είσαστε, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Αξάς, είναι κοντά σας. Μέσα στην αγκαλιά σου. Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, κ. Μιχάλης Μαρούλης, και όλοι οι εργαζόμενοι

Ζωμενιστή ραδιοφωνία Κυκλάδων, στέλνουμε τις αξώτικες καλημέρες στους απανταχού αξώτες και αξώτισες της γης, στους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες της γης. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο νησιώτικος σταθμός, ο σταθμός που μυρίζει αρμύρα, κυρίες και κύριοι. Η αρμύρα της θάλασσας είναι εδώ, στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Και η Ραδιοφωνία Κυκλάδων έχει φίλους σε όλες τις Κυκλάδες, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: πριν να χαθούν σωστά.
1: Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM εκπέμπει στους 101,3 και παίζει ελληνικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Η έδρα του σταθμού μας είναι στην όμορφη Νάξο μας, στην ξακουστή πορτάρα της Νάξου, στο ναό του Θεού Απόλλωνα. Γιατί η πορτάρα στρέφεται προς το ιερό νησί της Δήλου, λίκνο του Θεού του Ήλιου.

Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Που... Καλημέρα Κυκλάδες, η εκπομπή που έχει ταυτιστεί με αυτόν εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα εδώ, σε αυτό το σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, πάμε πακέτο 37 ολόκληρα χρόνια. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, 37 χρόνια από την πρώτη εκπομπή που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα, εδώ δίπλα μου, στο πλευρό μου, όπως στη ζωή έτσι και στη δουλειά, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο «Καλημέρα Κυκλάδες», σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Η Αργυρούλα που μας έφτιαξε και σήμερα τον υπέροχο ελληνικό καφέ. Στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες», η δημοσιογράφος μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, όπως εσείς τη λέτε, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μια δροσερή, αυγουστιάτικη, καλοκαιρινή καλημέρα. Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», την πρώτη σε ακροματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή και αυτού του σταθμού και όλων των σταθμών της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου. 37 χρόνια πρωταθλητές.

Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ηλεκτρικές συσκευές. Το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά για χειμώνα-καλοκαίρι και τα έξυπνα κλιματιστικά για χειμώνα-καλοκαίρι ψήξεις θέρμανσης που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν στην τσέπη σας. Τηλεοράσεις όλων των ηγκιών για να θαυμάζετε τις ελληνικές ομάδες στο Champions League, στο Europa League, στο Conference League. Ξεκινάει και η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε και τα αγαπημένα σας σίριαλ στους τηλεοπτικούς σταθμούς, τα τηλεπαιχνίδια, τα talk show. Τηλεοράσεις όλων των ηγκιών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε επίσης μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε έπιπλα κουζίνας για να αποκτήσετε μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα και φυσικά ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φτηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Απίστευτο, αληθινό, αξώτικο και μαρουλιστικό. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας, δωρεάν σέρβις. Ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

13 πρώτα λεπτά. Το μεγάλο ραδιοφωνικό σόου αρχίζει. Καθημερινά το ραδιοφωνικό σόου μαζί σας. Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12. Είτε είναι φθινόπωρο, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι άνοιξη, είτε καλοκαίρι, καλή ώρα. Εμείς καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί, στο μεγάλο ραδιοφωνικό σόου της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου.

0: Ναι.
1: Σας θέλω χαμογελαστές, σας θέλω χαμογελαστούς, σας θέλω αισιόδοξες, σας θέλω αισιόδοξους. Χαμογελάτε κυρίες και κύριοι.
0: Πολύ λίγο.
1: Το χαμόγελο ούτε ΦΠΑ έχει, ούτε φορολογείται. Χαμογελάτε. Αντισταθείτε στα προβλήματα, στις αρρώστιες, στις δυσκολίες, με χαμόγελο και αισιοδοξία. Αυτό το χαμόγελο και αυτή την αισιοδοξία σας στέλνουμε εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, τους 101,3 και φυσικά μέσα από την τοπική κυκλαδίτικη εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες.

καλημέρα για σήμερα. Έσκασε από την αγαπημένη μας Σαντορίνη, φίλος ακροατής, όλη η Σαντορίνη ακούει καθημερινά ραδιοφωνία και κλάδα μου λέει. Καλημέρα στη Σαντορίνη, καλημέρα σε όλους τους Σαντορινιούς και τις Σαντορινιές. Φίλοι ακροατρία από την καταπράσινη και μυροβολό Άνδρο, ανδριώτικες καλημέρες. Οι παραλίες γεμάτες καθημερινά, πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην Άνδρο μου λέει. Και πιστεύω ότι τουρισμό στην Άνδρο θα έχουμε μου λέει και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μα αυτός είναι φίλοι μου ο μεγάλος στόχος και της κυβέρνησης και των επαγγελματιών και όλων ημών. Η επέκταση της τουριστικής σεζόν. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι γλυκύτατη.

Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Σκηνούσα. Και να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι 29 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε, κυρίες και κύριοι, στη Σύρο μας στις 6:48 πρώτα λεπτά και θα δύσει πρώτα ο Θεός στην Άξο μας στις 7:54 πρώτα λεπτά. Η μέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Σήμερα η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει μεγάλη γιορτή, την αποτομή της τιμίας κεφαλής του πρόδρομου. Είναι μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ στην Ποσειδονία της Σύρου πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου Ποσειδονία Σύρου. Χθες το απόγευμα τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία, με τη σύζυγό μου και τη Σεμνή είμαστε εκεί. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Ποσειδονία της Σύρου, ενώ αυτή την ώρα τελείται η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί, από ό,τι μου είπαν, αλλά και χθες το απόγευμα στον Εσπερινό, πάρα πολλοί κόσμος στην Ποσειδονία. Στις Λεύκες της Πάρου μας έχουμε το πανηγύρι τα Γιάννη του Καπαρού, όπως το λένε οι συμπατριώτες οι Λευκιανοί. Έχω τύχει μετά τη συζύγου και των τέκνων μου δύο φορές το πανηγύρι τα Γιάννη του Καπαρού στις Λεύκες μας. Κανονικά η μέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του αποκεφαλιστή όπως τον λέει ο λαός, είναι αυστηρή νηστεία και άλαδη. Αλλά επειδή πέφτει Σάββατο σήμερα και το Σάββατο τρώμε λάδι εκτός του Μεγάλου Σαββάτου, είναι νηστεία, δηλαδή δεν τρως κρέας, δεν τρως γαλακτοκομικά, δεν τρως τίποτα από αυτά, αλλά μπορείς να φας λάδι επειδή είναι Σάββατο. Τα Γιάννη λοιπόν του αποκεφαλιστή σήμερα. Έχω αγκαλιά και έχεις ακουμπήσει. Η φίλη μας η Λιδία από Ερμόπολη Σύρου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά για την εορτή του Αγιάννη μου λέει σήμερα του αποκεφαλιστή. Η φίλη μας η Μελίνα, καλό πρωινό, χρόνια πολλά και εμείς νηστεύουμε μου λέει στην οικογένειά μου. Χρόνια. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Αμοργό και όλη η Αμοργός, Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλίδη, ραδιοφωνία και κλάδων 101,5.

Φίλος ακροατής, παραθερίζουμε στο νησί της Ίου, περνάμε ωραία, η σύζυγός μου είναι από την Ίω, εγώ μου λέει είμαι Πειραιώτης. Την άδεια την πήρα 23 Αυγούστου και ήρθαμε τώρα, μου λέει, για τις αυγουστιάτικες διακοπές μας να κάνουμε τα μπάνια μας, να καθίσουμε, μου λέει, μέχρι και 6 του Σεπτέμβρη. Και όπως λέτε και εσείς, και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι γλυκοί μήνες και εδώ στην Ίω, μου λέει, και στα γύρω νησιά.

αισθήσεις ανασύρθηκε 66χρονη με δαπή από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Αλικής της Πάρου. Η γυναίκα διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πάρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Αλικής της Πάρου, όπου μια 66χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Πάρου, ενώ η 66χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πάρου. Παρά τις ενέργειες που ακολούθησαν στο κέντρο υγείας, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο πλαίσιο της διερεύνησης παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιός, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου της 66χρονης.

Γεια, καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες ψαράδες των Κυκλάδων. Μέχρι την 3η 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 3 μπορούν οι επαγγελματίες αλληλείς να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων σε αλλιευτικά σκάφη συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια ενίσχυση της κυβέρνησης μπορεί να φτάσει έως και το 85% για επενδύσεις στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά με ιδιαίτερη βαρύτητα στη μικρή παράκτη Αλία. Πρόκειται για το πρόγραμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Αλία και Θάλασσα 21-27. Η πρόσκληση διαθέτει συνολική δημόσια δαπάνη 16 εκατομμύρια ευρώ με δυνατότητα ένταξης πράξεων έως και στο 110% του αδιαθέσιμου προϋπολογισμού, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να στηριχθούν περίπου 400 επαγγελματίες αλληλείς και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νησιωτικές περιοχές παρουσιάζουν τα αυξημένα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης. Για τους ιδιοκτήτες αλλιευτικών σκαφών η ενίσχυση ανέρχεται στο 50%, αλλά μπορεί να φτάσει έως το 85% για πράξεις που πραγματοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά. Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλλιευτικών σκαφών, είτε πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις είτε για νομικές οντότητες. Βασική προϋπόθεση είναι να ασκούν επαγγελματικά την αλληλεία με ενεργό αλλιευτικό σκάφος και να διαθέτουν επαγγελματική αλλιευτική άδεια σε ισχύ. Μεταξύ των προϋποθέσεων προβλέπεται ακόμα ότι το σκάφος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αλλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 μέρες κατά τα 2 ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 500.000 ευρώ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων ορίζεται στους 18 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης με δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες σε τεκμηριωμένες προϋποθέσεις. Για τους επαγγελματίες αλληλείς λοιπόν, έως 85% ενίσχυση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για επενδύσεις αλλιευτικά σκάφη. Προθεσμία έως 15 Σεπτεμβρίου.

κόσμος θα φύγει από το νησί μας αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και από τα άλλα λιμάνια. Βέβαια, ο κόσμος φεύγει και επαναλαμβάνω, ο κόσμος έρχεται. Αφού ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο πολλοί τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες καλοκαιρινές αδειές τους και θα έρθουν στις Κυκλάδες για τα μπάνια τους. Πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εδώ στο λιμάνι της Νάξου μας για σήμερα Σάββατο 29 και αύριο Κυριακή 30 Αυγούστου ανακοινώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό του Μαρούλη, λόγω της απαγόρευσης εισόδου στη χερσαία ζώνη του λιμένα Νάξου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4. Η ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναφέρει στο πλαίσιο των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και της πρόσβασης στη χερσαία ζώνη του λιμένα Νάξου για σήμερα Σάββατο 29 και αύριο Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών οδηγών και των επισκεπτών ενημερώνει ότι λόγω της απαγόρευσης εισόδου στη χερσαία ζώνη του λιμένα Νάξου ο Δήμος διαθέτει ως εναλλακτικό χώρο στάθμευσης και για τις δύο μέρες το μικρό πάρκινγκ δίπλα στο Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης. Ο συγκεκριμένος χώρος θα εξυπηρετεί τις ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων: επιβατικά δημόσιας χρήσης, ταξί, τουριστικά λεωφορεία, δελταχή, επιβατικά οχήματα ξενοδοχείων, οχήματα επιχειρήσεων, εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων, ανεφοδηγού, επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, εκμισθούμενα με οδηγό. Παράλληλα, απαγορεύεται η στάθμευση στην οδό Παπαβασιλείου από το ύψος της Αγίας Θεοδοσίας έως την Αλφα Μπανκ. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα περιφερειακά πάρκινγκ μέσω της εφαρμογής InAxios. Συνιστούμε σε όλους να σταθμεύουν εκτός κέντρου στα περιφερειακά πάρκινγκ. Μέσω της ανωτέρω εφαρμογής InAxios και της κρίσης GPS, οι οδηγοί μπορούν να καθοδηγούνται εύκολα στα διαθέσιμα σημεία στάθμευσης. Παράλληλα, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διαθέτει αστική συγκοινωνία δωρεάν καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τη 1 τα μεσάνυχτα, ενώνοντας τα περιφερειακά πάρκινγκ με το κέντρο και το λιμάνι. Παρακαλούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία σας στην τήρηση των ανωτέρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που σκοπό έχουν την ομαλότερη κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι λοιπόν από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σας διαβάσαμε και την ανακοίνωση του Δήμου μας. Ένα μπράβο στο Βαγγέλη τον Κατσαρά, ένα μπράβο στο Δημήτρη τον Λιανό, σε όλους που παλεύουν κυρίες και κύριοι για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλοίς κόσμος. Τόσο κόσμο όλες οι Κυκλάδες αλλά και ειδικά η Νάξος δεν είχαμε ποτέ. Γίνεται χαμός.

ακροάτρια τη χώρα της Νάξου, χρόνια πολλά για τη σημερινή γιορτή του Αγιάννιου, μου λέει, του αποκεφαλιστή. Όντως, κύριε Τριανταφυλλίδη, πάρα πολύ ο κόσμος στην Άξο. Είμαι, μου λέει, 56 χρονών. Δεν θυμάμαι ποτέ τόσο τουρισμό στην Άξο.

Μια καλημέρα από τη Μήλο, βουλιαγμένη και η Μήλος από κόσμο, μου λέει, ρεκόρ τουριστικής κίνησης. Δεν ξέρω πώς σωστά να σας πω, μου λέει, εστιατόριο και νοικιαζόμενα δωμάτια έχω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, αλλά ο τουρισμός εδώ στη Μήλο είναι πολύ πιο ανεβασμένος σε σύγκριση, μου λέει, με πέρσι. Μιλάω, μου λέει, και με άλλους συναδέλφους που έχουν εστιατόρια, ταβέρνες, ενοικιαζόμενα και στα άλλα νησιά. Και εκεί, μου λέει, πολύ μεγάλη αύξηση η τουριστική κίνηση και αφήσανε και λεφτά εφέτος οι τουρίστες, μου λέει. Όχι μόνο ο κόσμος έχει αυξηθεί, αλλά και τα έσοδα εμάς των επαγγελματιών έχουν αυξηθεί.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ακούτε πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου Πελάγους. Εκπέμπουμε στους 101,3. Είναι η τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 χρόνια μαζί σας, καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί, με τα Κυκλαδίτικα νέα. Χορηγός εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες» στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης και τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο μας είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Λίγο από το φως μας να τρέχουμε να κάνουμε χαζά. Ο κόσμος...
0: Χρόνια πολλά για την εορτή Ταγιανιού σήμερα από την αγαπημένη Φολέγανδρο. Και εδώ μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη το νησί βουλιαγμένο από κόσμο. Τόσο κόσμο η Φολέγανδρος δεν είχε ποτέ. Φίλος ο Κροατής από Ερμούπολη Σύρου. Είμαι Ερμουπολίτης και Συριανός. Ο γιος μου με την ύφη μου και τα τρία εγγόνια έχουν έρθει από Αθήνα. Είχε τα γενέθλιά της η ύφη μου και είπαμε να τις κάνουμε έξω το τραπέζι. Δεν υπήρχε, μου λέει, τραπέζι και με τα δυσκολίας βρήκαμε και αφού είχαμε κλείσει ραντεβού. Δεν πέφτει καρφίτσα, μου λέει, εδώ στη Σύρο. Όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Φίλος ο Κροατής από Πάρο. Τον κόσμο που έχει Πάρος δεν τον έχει ποτέ, μου λέει. Φίλος ο Κροατής, ο οποίος έχει καφετέρια εδώ στη Σύρο. Η αλήθεια είναι, μου λέει, φίλε Τριαντάφυλλε, ότι πολλοί κόσμος στη Σύρο και δουλεύουμε και αυξημένη τουριστική κίνηση. Το ότι ο κόσμος, μου λέει, και κάποιοι συνάδελφοι πάλι όταν τελειώσει η τουριστική περίοδος θα λένε πάλι δεν βγάλαμε, μου λέει, είναι γνωστό. Τα βάζουνε κατά το στρώμα, μου λέει, και λένε δεν έχω και δεν έχω. Είναι γνωστό το παραμύθι.
1: Βράδυ θα κρυώσεις, μα
0: η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι η τουριστική κίνηση στις Κυκλάδες, έτσι για τις Κυκλάδες μιλάω, γιατί εδώ έχουμε τα στοιχεία, είναι πολύ αυξημένη, πάνω από 12%, σε άλλα νησιά 20%, σε άλλα 18%, σε άλλα 10%. Είναι η τουριστική κίνηση πολύ αυξημένη σε σύγκριση με πέρσι. Τόσο τουρισμό στις Κυκλάδες δεν είχαμε ποτέ. Και όπως οι ίδιοι επαγγελματίες λένε, τόσα χρήματα δεν είχαν εισπράξει ποτέ. Ο τζίρος δηλαδή είναι αυξημένος. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παραπονά του για την εξουσία, τους πολιτικούς, το Δήμο, την Περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr.
2: Στις μαύρες μπουκλές σου γερά έχει πιαστεί
0: ένα άρθρο δικό μου, άριστη αστυνόμευση στα νησιά μας, πρώτο θέμα στο Κυκλάδες Live. Άλλα θέματα, ο Μάκης Δαδάος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος εμπορίου και επαγγέλματος Κυκλάδων στο kikladeslive.gr. Όπως κάθε Παρασκευή εδώ και 4,5 χρόνια, η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και τον δημόσιο διάλογο στις Κυκλάδες, με καλεσμένο το Μάκη Δαδάο. Μέσα από δεκάδες συνεντεύξεις, η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις έχει φιλοξενήσει πρόσωπα από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την εκκλησία, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον πολιτισμό και την κοινωνία των νησιών μας, δίνοντας βήμα σε όλους και αναδεικνύοντας ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Κάθε εβδομάδα οι συνεντεύξεις και τα θέματα της εκπομπής γίνονται αφορμή για συζήτηση σε ολόκληρες τις Κυκλάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην ενημέρωση των νησιών. Κάθε Παρασκευή στις 7 στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, kikladeslive.gr. Μεσηνοβραδινός καλεσμένος της Σεμνής Τριανταφυλλίδου στην τηλεοπτική εκπομπή, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος εμπορίου και επαγγέλματος Κυκλάδων, κύριος Μάκης Δαδάος.

0: θέματα στο kikladeslive.gr. Νέος καθολικός επίσκοπος Σύρου, ο Σεβασμιότατος Γεώργιος Αλτουβάς, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας, Ζακύνθου, και μετατίθεται με απόφαση του Πάπα Λέοντα από την Αγία Ρώμη στην Καθολική Επισκοπή Σύρου.
1: Είναι το γέλιο σου, το γράφει μουσική.
0: Α, διαβάζουμε άλλα θέματα εδώ στο Κυκλάδες Live. Επίσης για το ίδιο θέμα, ο Σεβασμιότατος κύριος Δωρόθεος ο δεύτερος. Άμα το αγγέλματι της αναγορεύσεως του Σεβασμιωτάτου κυρίου Γεωργίου σε επίσκοπο της Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής Σύρου, Μήλου, Θύρας και Κρήτης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση. Καλωσορίζουμε το Σεβασμιότατο κύριο Γεώργιο στη Σύρο και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθηκόντά του. Δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τον νέο επίσκοπο Σύρου, Σεβασμιότατο Γεώργιο Αλτουβά. Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Σεβασμιότατο Γεώργιο Αλτουβά για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως επισκόπου της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, Μήλου και Θύρας και ως Αποστολικού Τοποτηρητή Κρήτης. Του εύχομαι, λέει ο Γιάννης Βρούτσης, υγεία, δύναμη και η νέα του αποστολή να είναι καρποφόρα και να υπηρετήσει περαιτέρω την ειρηνική συνύπαρξη και την ενότητα των ανθρώπων των νησιών μας. Συγχαρητήρια από τον Νίκο Φωτεινιά, Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Αντιπεριφερειάρχη Εμπορίου, τον Γιώργο Λεονταρίτη και τον Αλέξη Αθανασίου, τον Δήμαρχο Σύρου. Τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Σεβασμιότατο Γεώργιο Αλτουβά με αφορμή την ονομασία του ως Επισκόπου Σύρου, Μήλου, Θύρας και Αποστολικού Τοποτηρητή Κρήτης, εκφράζει ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου. Στη δήλωσή του γράφει σε μνή Τριανταφυλλίδου, ο Δήμαρχος αναφέρεται ιδιαίτερα στη μακρόχρονη και αρμονική συνύπαρξη Ορθοδόξων και Καθολικών στη Σύρο, επισημένοντας ότι ο αλληλοσεβασμός, η αλληλεγγύη και η συνεργασία αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για την τοπική κοινωνία. Παράλληλα διαβεβαιώνει ότι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που υπηρετούν το νησί και τους ανθρώπους του. Όπως πρώτο το kikladeslive.gr έγραψε λοιπόν χθες και μετά ακολούθησαν όλοι οι άλλοι. Νέος καθολικός επίσκοπος Σύρου, αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας των Καθολικών, Γεώργιος Αλτουβάς, είναι 53 ετών.
1: Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου.
0: Και εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και από το kikladeslive.gr τον καλωσορίσουμε και του ευχόμαστε να έχει καλή καρπή θητεία ως επίσκοπος Σύρου της αδερφής Καθολικής Εκκλησίας. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το πανκυκλαδικό site των Κυκλάδων μας, το δικό σου site.

πάμε στα αθλητικά μας, στην αθλητική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Η κλήρωση του Conference League έφερε στο δρόμο του Παναθηναϊκού τη γερμανική Freiburg, θα παίξει στη Γερμανία, την Brighton, την Αγγλική, θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο, Μόρατς εντός, Καϊράτ Αλμάτι εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαν εκτός.

Μονακό ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση της Link Face του Europa Linga. Στόχος του Ολυμπιακού είναι η πρόκριση.

Ολυμπιακός, ο οποίος πληρώθηκε με τη Μίλαν, τη Μαρσέη που έχουν βαριές φανέλες στην Ευρώπη, τη Ρεν και τη Χόφενχάιμ. Ένα τραγούδι του δρόμου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου ελληνικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο με το Europa Link, με το Conference Link το 2024, διψάει για κάτι παραπάνω. Αυτά για την κλήρωση του Ολυμπιακού

0: Είπαμε λοιπόν τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, είπαμε τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
1: Θα σου κρατώ συντροφιά.
0: Οι κριτικοί έμαθαν τους 8 αντιπάλους τους στη link face του Europa Link, όπου θα κοντραριστούν μεταξύ άλλων και με την Μπενφίκα του Παυλίδη. Η αρμάδα του Χρήστου Κόντι, μετά τις δύο νίκες κόντρα στην Τσέσεκα Σόφιας και την ιστορική πρόκριση στη link face του Europa Link για πρώτη φορά στην ιστορία, είναι έτοιμη για νέες ευρωπαϊκές περιπέτειες. Οι αντίπαλοι του Όφη, Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός, Άντερλεχτ εντός, Ρεν εκτός, Λεχ Πόσναν εντός, Στουρμ Γκρατς εκτός, Χόφενχάιμ εντός και Χάποελ Μπερσεβά εκτός. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι.

να ξαναπούμε τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Παίζουμε με τη Μίλαν στο Καραϊσκάκι, με τη Μαρσέη στη Γαλλία, Σπάρτα Πράγας Καραϊσκάκι, με τη Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρέντς εκτός. Η πρώτη αγωνιστική του Ολυμπιακού διεξάγεται 16-17 Σεπτέμβρη και η τελευταία στις 28 Γενάρη του 2027.

ανακοίνωσε χθες το απόγευμα 28 Αυγούστου για τη Super League 2 και το πρωτάθλημα της σεζόν 26-27. Την πρώτη αγωνιστική η Ελασσίρου θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ στην Ερμούπολη, ενώ τη δεύτερη αγωνιστική η Ελασσίρου θα αγωνιστεί ξανά μέσα στη Σύρο με την αναγέννηση Καρδίτσας.

Ελλάδα γνώρισε την ήττα στο μπάσκετ στη Ρίγα από την Ουκρανία με 82-76 και πλέον τρέχει για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής: Γεωργία Μαυροβούνιο 171-74, Ουκρανία Ελλάς 82-76, Ισπανία Πορτογαλία.

Επίσκοπο των Καθολικών Σύρου, λοιπόν. Μάτια μου. Ο Γιώργος Αλτουβάς, χθες Παρασκευή 28 Αυγούστου. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Καθολικής Επισκοπής Σύρου που μας εστάλει στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, η αυτού αγιότητα Παπασολέων ονόμασε Επίσκοπο Σύρας, Μήλου Θύρας και Αποστολικό Τοποτηρητή Κρήτης το Σεβασμιότατο Γεώργιο Αλτουβά, μεταθέτοντάς τον από την Αρχιεπισκοπή Κερκύρας, Ζακύνθου και Φαλινίας και το Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης, διατηρώντας στο πρόσωπό του τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε, διαβάσαμε στο kiklades.gr και το πρώτο μήνυμα του νέου Επισκόπου Σύρου. Χαιρετισμός προς τους πιστούς, αδελφοί και αδελφές, ο Άγιος Πατέρας με στέλνει κοντά σας στη Σύρα και στη Μήλο, στη Σαντορίνη και στην Κρήτη. Δέχομαι αυτή την αποστολή με σεβασμό και με επίγνωση ότι έρχομαι σε εκκλησίες με μακρά ιστορία και βαθιές ρίζες στην πίστη, κάθε μια με το δικό της πρόσωπο. Δεν σας γνωρίζω ακόμα, έρχομαι να ακούσω και να γνωρίσω τους ανθρώπους και τους τόπους και έπειτα να βαδίσουμε μαζί. Σας ζητώ από τώρα την προσευχή σας. Σας έχω ήδη στη δική μου και εύχομαι ο Κύριος να μας φέρει σύντομα κοντά. Και δεν υπάρχουν λόγια. Το πρώτο μήνυμα του νέου Σεβασμιωτάτου Επισκόπου της Αδερφής Καθολικής Εκκλησίας, του πατέρα

αλλάξει. Θυμίζουμε και πάλι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι εδώ στη χώρα της Νάξου για σήμερα και αύριο, ανακοίνωσε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Λόγω της απαγόρευσης εισόδου, μας λέει ο Βαγγέλης ο Κατσαράς και ο Δήμος, στη χερσαία ζώνη του λιμένα Νάξου από 12 μεσημέρι ως 4, ο Δήμος διαθέτει ως εναλλακτικό χώρο στάθμευσης και για τις δύο μέρες το μικρό πάρκινγκ δίπλα στο Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλης. Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση στην οδό Παπαβασιλείου από το ύψος της Αγίας Θεοδοσίας έως την Αλφα Μπανκ. Επιπλέον οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα περιφερειακά πάρκινγκ μέσω της εφαρμογής Ináxios. Συνιστούμε σε όλους, αναφέρει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, να σταθμεύουν εκτός κέντρου στα περιφερειακά πάρκινγκ. Μέσω της ανωτέρω εφαρμογής Ináxios και τη χρήση GPS, οι οδηγοί μπορούν να καθοδηγούνται εύκολα στα διαθέσιμα σημεία στάθμευσης. Παράλληλα, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διαθέτει αστική συγκοινωνία δωρεάν καθημερινά 7 το απόγευμα ως τη 1 τα ξημερώματα, ενώνοντας το περιφερειακά πάρκινγκ με το κέντρο και το λιμάνι μας. Παρακαλούμε πολύ, λέει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την κατανόηση και τη συνεργασία σας στην τήρηση των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που σκοπό έχουν την ομαλότερη κυκλοφοριακή ροή των

Ας δείξουμε όλοι οι κυρίες και κύριοι έτσι ένα καλό πνεύμα και εμείς οι ντόπιοι ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε παντού με το αυτοκίνητό μας. Τόσο κόσμο ποτέ δεν είχε η Νάξος μας. Αφού έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε τουρισμό, πρέπει να κάνουμε και κάποιες θυσίες. Μια καλημέρα από μια φίλη Παριανή και εδώ στην Πάρο Τρέλα μου λέει. Πάρα πολλοί κόσμος κύριε Τριανταφυλλίδη στην Παρκιά αλλά και στα χωριά. Τόσο κόσμο η Πάρος δεν είχε ποτέ. Μεγάλη τουριστική αύξηση και στην Πάρο όπως και σε όλα τα Κυκλαδονήσια. Παριανές καλημέρες μου λέει και πολλά φιλιά την Πάρο. Τα

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια.
2: Μια καλημέρα και χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Αποκεφαλιστού έχουμε και από τη βουλευτή μας την Κατερίνα Τιμονογιού. Καλημέρα στη βουλευτή μας, καλημέρα στην Κατερίνα Τιμονογιού.
1: Αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Ναξός, περιοχή

11, κυρίες και κύριοι, 11 πρωί. Σάββατο σήμερα, 29 Αυγούστου 2026. Μαζί σας η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου.

μαζί μας πάντα και η βουλευτή μας η Κατερίνα η Μονογιού. Καλημέρα στην Κατερίνα μας. Ευχαριστούμε για τα χρόνια της πολλά, για την αγάπη της. Κατερίνα Μονογιού που τρέχει σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων.

0: sister.
1: Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις όλων των ηγιών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σινεμά στο κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις στις πιο φτηνές τιμές. Τηλεοράσεις high definition, τελευταίας τεχνολογίας, με ζωντανά χρώματα, για να απολαμβάνετε τα τηλεοπτικά σύριαλ που ξεκινάνε σε λίγες μέρες, τους αγώνες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Όφη στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, του μπάσκετ. Ξεκινάει ο θρύλος μας, ξεκινάει και η πανάθα μας στην Ευρωλίγκα.
0: Ωραία χρόνια.
1: Τα talk show, τα τηλεπαιχνίδια και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, και ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή, μια ιστορική αστική εφημερίδα, ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα.
2: Στο κέντρο,
1: η κυνηγή του ιού του Δυτικού Νείλου. Διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες.
2: Όλα, αλλάζω κι εγώ.
1: Έξι πληγές έπειτα από έξι μήνες πολέμου στο Ιράν.
2: Ένα σπίτι.
1: Μετά την εφημερίδα Η Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου, περνάμε στην επόμενη εφημερίδα.

0: Εφημερίδα Ο Λόγος. Η Δυτική Μακεδονία γυρίζει σελίδα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στην μεταλιγνητική εποχή. Κωστής Χατζηδάκης. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία. Μόνο μάτια και...
0: Νομό για 62.000 κατοικίες. Νέα ενεργειακά προγράμματα για ευάλωτα λαϊκά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.
1: Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης τι πιο...
0: Πάμε στο ριζοσπάστη, ξεσηκωμός. Μια... Όλοι στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Ο λαός κάνει τη δική του αγωνιστική εξαγγελία. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Προετοιμασία ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση.

0: 27ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή σε τροχιά κορύφωσης με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις.
1: Να με μαζί σου να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι να έχουμε στρώμα.
2: Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο.
0: Πάμε στις απογευματινές, ξεκινάμε κατά αλφαβητική με την εφημερίδα Απογευματινή. Οδηγός προς δανειολήπτες. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. 11 σούπερ επιτυχίες του ελληνικού FBI τα τελευταία χρόνια.
1: Στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν.
0: Κολοτούμπα του Άγγλου Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Μακεδονία.
1: Μακρινά,
0: η εφημερίδα Τα Νέα.
1: Στου ουρανού την καρδιά.
0: Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Ενημέρωση, όχι άδεια.
1: Ακόμα, φύλαμα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, αναζητώντας τη χαμένη ψήφο. Σε οριακό σημείο η επιρροή των κομμάτων. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αποκάλυψη Μητσοτάκη από την Κοζάνη. Πάνω από τα 950 ευρώ θα ανεβάσει άμεσα τον κατώτατο μισθό. Επιστροφές ενοικίων για 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Ανακαινίζω νέα παράταση για κλειστές κατοικίες. Θεσσαλονίκη. Και εδώ βεβαίως η επέκταση του μετρό, τύπος Θεσσαλονίκης, φρένος στις νέες διάσπαρτες βιομηχανίες στη Θεσσαλονίκη. Θρήνο στη Βέρεια για την απώλεια της 18χρονης στους καταράκτες. Κόντρα νιούς. Τουρκικό ντρόν προκάλεσε αναστάτωση στον αέριο χώρο του Θρακικού Πελάγους.
3: Σ' αγαπώ αρκετά για να σ' αφήσω.
0: Η εφημερίδα Εστία θα μοιράσει 6 δισευρώ. Η κυβέρνηση. Παραπολιτικά το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Η εφημερίδα Καρφίτσα, η νέα γεωγραφία της Θεσσαλονίκης. Η επέκταση του μετρό ικανοποιεί τους δημότες της Θεσσαλονίκης. Political. Ο Ερντογάν τραβάει στα άκρα. Ψάχνεται για θερμό επεισόδιο.

η εφημερίδα άποψη στο φως η πολιτική του Κυριάκου. Σουριά, για να με λέγουνε. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος προκαλεί ο Ταγί Περντογάν στο Αιγαίο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται πόλεις και χωριά της Δυτικής Μακεδονίας. Ο λαός της Μακεδονίας υποδέχεται τον πρωθυπουργό του. Αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το σύνθημα: πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και δεν το κρύβουμε. Πάμε να πάρουμε το Europa League, λέει ο Βαγγέλης. Κόκκινος πρωταθλητής. Ενωτικός, αποφασιστικός και με νέο όραμα Ευρώπης, ο Μαρινάκης δείχνει το δρόμο. Δίψα για νέα κούπα. Μακάρι να φέρει ο Βαγγέλης τον Γιώργος Καραϊσκάκης και τον Γιώργο Παλίν, κάθε γάβρος το θέλει, και βεβαίως ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, περισσότερο από όλους μας. Φως των σπορ, Πέντερσεν και τον Ντο, έρχονται κι αυτοί στον Πειραιά, ρίχνει χρήμα ο Μαρινάκης. Χάνει το τρένο η Εθνική στο μπάσκετ. Ωραία για σπορ, ξεχάστε τώρα το Champions League και πάμε για 3x4, 12 βαθμοί μέχρι τη διακοπή. Λάι σπορ, σύνθημα Βαγγέλη Μαρινάκη και δίπλα του ο Μεντιλίμπαρ. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στην πανέμορφη Μακεδονία μας. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Βόρειο Ελλάδα. Ογκριεν Ούγκρεσιτς, ο νέος είναι ωραίος. Η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Φόρτσα. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε από νωρίς την Ευρώπη, απογοήτευση στον κόσμο του και ναρκοθετεί την επόμενη μέρα που έχει πλέον μόνο ανηφορική διαδρομή. Μέτρο Σπορτ, μόνη ελπίδα η ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Ομορφαίνει το παλέ. Η εφημερίδα Δικέφαλος, μια καθαρά αεκτζήδικη εφημερίδα, αστέρια, όλοι μέγκα. Οικονομικές εφημερίδες, η ναυτεμπορική, στο μικροσκόπιο της ναυτεμπορικής, σημειώσεις τιμών. Διπλό στοίχημα, η έκρηξη στα δάνεια και ο κρυφός λογαριασμός της ΔΕΘ. Εφημερίς Δημοπρασιών, νέο χωροταξικό για βιομηχανία και φωδιαστική αλυσίδα. Η εφημερίδα Ηχό των Δημοπρασιών, αντίστροφη μέτρηση για το χάρτινο δίπλωμα διοίκησης. Γενική Δημοπρασιών, άλμα 28,1 με οδηγό τα καύσιμα. Η εφημερίδα Γκρέντα, υποχρεωτικό

εφημερίδα Ταχυδρόμος για να κλείσουμε. Καμίνει σήμερα και αύριο η χώρα στα ύψη οι θερμοκρασίες. Ρεκόρ τουριστικής κίνησης. Συν 17% η τουριστική κίνηση επάνω σε σύγκριση με πέρσι. Τόσο τουρισμό δεν είχαν ποτέ τα νησιά μας. Οι εφημερίδες ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι αγοράσετε από του Μαρούλη έχει δωρεάν σέρβις. Γιατί απλά και αξιώτικα και για σέρβις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε και εκτελείτε οποιαδήποτε συνταγή μέσα σε λίγα λεπτά. Στο κατάστημα αυτό, στο φαρμακείο αυτό, Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, θα βρείτε επίσης ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στις φθηνότερες τιμές. Φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, εδώ κάτω, στο λιμάνι μας, στην παραλία μας, στο κεντρικότερο σημείο. Αυτό δεν είναι διαφήμιση, είναι μια ενημέρωση, γιατί ο κόσμος μας ζητάει φαρμακείο, έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, θέλουν να πάνε σε ένα κεντρικό να εξυπηρετηθούν, άλλος να πάρει το φαρμακό του, άλλος να του κάνει τη συνταγή του να εκτελεστεί ή να πάρει κάποια καλλιντικά στις πιο φθηνές τιμές. Φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, στο λιμάνι μας, στην παραλία μας, στη χώρα της Νάξου μας.

καλημέρα σε όλη την Άξο μας, σε όλες τις Κυκλάδες μας, σε όλα τα καταστήματα, σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα νοικιαζόμενα δωμάτια, καλημέρα στα μπαράκια, καλημέρα στις καφετέριες, καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες, καλημέρα στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, καλημέρα στους αλλοίς μας, καλημέρα στις δημόσιες υπηρεσίες, στους δημόσιους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ που καθημερινά όλοι συντονιζόσαστε σε αυτόν εδώ το σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Έχουμε από φιλότη καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι. Μια καλημέρα από το φίλο τον Νικόλα τα Γερσανή και μια φίλη αξώτησα. Έχω εδώ την κόρη μου, το γαμπρό μου, τα παιδιά. Μαζί όλοι εδώ κάνουμε, μου λέει, τις αυγουστιάτικες καλοκαιρινές διακοπές.

συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας στα χέρια τους 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι θα γίνουν από τους Αμερικανούς επενδύσεις 100 δισδολαρίων στη Βενεζουέλα για την πετρελαϊκή συμφωνία. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανοίγει την πόρτα της εξόδου από τον ΟΠΕΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν ακόμα και για 100 χρόνια μίσθωση των πετρελαϊκών κεντασμάτων της.

0: σ' ό,τι ονειρευόμαστε, να μη φοβόμαστε. Να η καρδιά μου πάρτη.
1: Νεκρός εντοπίστηκε ένας 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι. Ο γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνάδελφό του. Θλίψη επικρατεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο δωμάτιο εφημερίας. Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου. Το πρωί, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο εφημερίας προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του κάτω το κρεβάτι. Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή. Φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ, 633 επισήμως οι νεκροί και πάνω από 2.500 οι αγνοούμενοι. Να. Μειώνονται δραματικά οι ελπίδες για επιζώντες, φόβοι για νέες πλημμύρες από τις τεράστιες λίμνες που σχηματίστηκαν από πάγο και λάσπη. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν, όπως αναφέρει το CNN, τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοωμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της Μεθοσφορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την κομμουνιστική Κίνα, τρεις μέρες μετά τον καταστροφικό καιρό, την πλημμύρα, με απολογισμό μέχρι στιγμής επισήμως 633 νεκρούς, 626 στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μηχανής. Τροχαίο δυστύχημα είχαμε στα Μέγαρα, νεκρή 35χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από σφοδρή σύγκρουση σε περίφραξη. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος, επισκέφθηκε τη Χίο στο πλαίσιο του 5ου επετειακού φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η υποδοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στο αρχοντικό της οικογένειας Βαθιά, παρουσία στελεχών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κόσμου. Για βιασμούς ανηλίκων αθλητριών, κατ' εξακολούθηση διώκεται το προπονητή στην Κεφαλονιά. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του. Δύο χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή για έναν άντρα που χτύπησε την έγκυο σύντροφό του στη Λάρισα.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα μπορεί να γίνει πράξη στο Μαρούλι με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Σχεδιασμένα αποκλειστικά για σας που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες και τα δικά σας θέλω. Καλά και φτηνά έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και εγγενίασε την επέκταση του μετρό προς Καλαμάρια, στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία. Ολομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαπέλυσε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Δυτική Μακεδονία μας. Ο πρωθυπουργός μας στη συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίος έκανε λόγο για σύγχυση, παροχολογία και ενίοτε ασχετοσύνη, αναφερόμενος προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή και την υπόθεση της ψηφοφορίας για την Έλενα Κρήτα στη Βουλή. Σχολιάζοντας προς τη Χαρελάου Τρικούπη, είναι συντεταγμένη με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μια δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Συνεχίζοντας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας. Παραδείγματος χάρη, είπε, το μαμάτσιο ας πούμε θα είναι έτοιμο πριν από το τέλος του 2026. Θα το δουν οι πολίτες της Κοζάνης. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αμφισβητηθεί. Το μαμάτσιο ήταν ένα νοσοκομείο του 1950 και φτιάχτηκε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και έχουμε εξασφαλίσει και 23 εκατομμύρια για να φτιάξουμε το παλιό κτίριο. Όλα αυτά θα τα δουν οι πολίτες, είπε και συνέχισε κάνοντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ. Και ταυτόχρονα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η επίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη, λυπάμαι για αυτή τη σκληρή λέξη, αλλά την εννοώ της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν μια δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Ο Πρωθυπουργός δεν άφησε εκτός κριτικής και τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το μετρό Θεσσαλονίκης. Χωρίς να τον κατονομάσει, υπενθύμησε πως επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν γίνει εγγένεια του μετρό σε μουσαμάδες. Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη όπου παρέδωσα τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι εγγενίαζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε κι αυτά, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή, είπε με νόημα. Τέλος, ο κρατής ο οποίος παραθερίζει στη Μύκονο είναι από Κοζάνη, που αναφέρει τα εξής: δεν ξέρω στην άλλη Ελλάδα, μου λέει, αλλά τουλάχιστον στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία ο Μητσοτάκης έχει κάνει σημαντικό έργο. Τα ναυπηγεία Σαλαμίνας ολοκλήρωσαν την κατασκευή και απέστειλαν στη Γαλλία 4 προεξοπλισμένα τμήματα για την τρίτη φρεγάτα Μπελαρά. Τα μπλοκ θα ενσωματωθούν στο υποκατασκευή πλοίο σε εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λοχαγιάν. Η παράδοση αποτελεί μέρος ευρύτερης βιομηχανικής συνεργασίας με την Naval Group από το 2022. Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, ελληνικό ναυπηγείο συμμετέχει στην κατασκευή πολεμικού πλοίου υψηλής τεχνολογίας για το στόλο άλλης χώρας.

ξεκινάει σύντομα ο δεύτερος γύρος αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας για το 2026. Στο επίκεντρο η πτωτική πορεία του χρέους. Με όπλα το πρωτογενές πλεόνασμα του φετινού προϋπολογισμού, τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας που δέχεται από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα αναμένει το δεύτερο γύρο αξιολογήσεων για το 2026 από τους 5 μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Πρώτος θα δώσει την ετοιμιγορία του ο DBRS την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου οι αξιολογήσεις από τη Scope Ratings και τη Moody's. 23 Οκτωβρίου είναι η σειρά του CAP και ο κύκλος θα κλείσει στις 6 Νοέμβρη με τον Fitch.

Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, από τη Δυτική Μακεδονία. Λυπάμαι που οι ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν πίσω και όχι μπροστά. Κοροϊδεύει ψηλό γαζί τους πολίτες ο Ανδρουλάκης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σχέδιο της επόμενης μέρας για τη Δυτική Μακεδονία, οι καθυστερήσεις που καταγράφονται στη μετάβαση από το Λιγνίτη, οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η απολιγνητοποίηση ήταν αναπόφευκτη και ότι το στίχημα είναι πλέον η ολοκλήρωσή της με όρους δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκτελεί, έργα οδοποιία στην Εγνατία των Ε65. Τη σύραγγα της Κλεισούρας και το δρόμο Πτολεμαϊδα Φλόρινα, αλλά και στη σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής. Επισημένοντας ωστόσο ότι δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχαν ακόμα η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι επενδύσεις στην υγεία, η τηλεθέρμανση, ο τουρισμός, η κτηνοτροφία και η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα συγκρατήσει τον πληθυσμό στην περιοχή. Ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε τη δυσπιστία των πολιτών και την ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης, συνδέοντας την πορεία των έργων και των επενδύσεων με το πολιτικό στίχημα της επόμενης τετραετίας και το σχεδιασμό της κυβέρνησης έως το 2030.

τις μειώσεις σε 1.660 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Αναμένεται η παράταση για το ντίζελ. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάνε να εφαρμόζονται εκατοντάδες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και με στόχο να περιοριστεί το κύμα της ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων που διαμορφώνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα θέμα ορών θεωρείται η ανακοίνωση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την παράταση της επιδότησης. Ο ίδιος έχει συζητήσει το θέμα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και αναμένει την επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, η διάρκεια της παράτασης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία του πολέμου στο Ιράν. Σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα αρχίσουν να βλέπουν στα ράφια τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η λίστα έχει διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, με τους κωδικούς να φτάνουν πλέον περίπου τους 1.660. Οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων θα κυμαίνονται από 5 έως 30%. Για την ευκολότερη αναγνώριση των προϊόντων από τους καταναλωτές στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση. Παράλληλα, μέσω της σχετικής πλατφόρμας θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προϊόντα στα οποία θα ισχύσουν οι χαμηλότερες τιμές από τη Δευτέρα και να βλέπουν την αντίστοιχη τιμή.

υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο και στις Κυκλάδες είναι το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης και τα έξυπνα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα, άρα συμφέρουν την τσέπη σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, για να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Δωρεάν σέρβις στην Άξο μας Μαρούλης, από εξειδικευμένους τεχνικούς. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, σέρβις και ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και το κυριότερο αυτό που θα βρείτε στο Μαρούλι είναι η μπέσα που λέμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό που θα σου πούν, αυτό είναι. Ξέρεις τι θα πάρεις, ξέρεις τι θα πληρώσεις και θα το απολαύσεις. Του Αγιάννη του αποκεφαλιστή σήμερα, χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους, μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, και αν και είναι Σάββατο νηστεία σήμερα. Χρόνια πολλά και στις λεύκες μας, του Αγιάννη του Καπαρού, μια φίλη από την Ποσειδονία της Ήρου, μεγάλο πανηγύρι εδώ στην κοινότητα της Ποσειδονίας μου λέει. Χθες το απόγευμα είχαμε τον Εσπερινό, είμαστε εκεί. Σήμερα το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Χρόνια πολλά στην Ποσειδονία της Ήρου μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κυκλάδες μας για την εορτή του Αγιάννη του Αποκεφαλιστή. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύνες.

0: κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη.
1: Στη Μύκονο είχαμε 5 συλλήψεις για παράνομη κατάληψη παραλιών, τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες κοντά στη θάλασσα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, χθες και προχθές συνελήφθησαν στη Μύκονο 5 υπεύθυνοι μαγαζιών, καθώς διαπιστώθηκε κατά περίπτωση παράνομη κατάληψη τμήματων του Αιγιαλού με τραπεζοκαθίσματα και ομπρελοκαθίσματα, ακόμα και σε απόσταση μικρότερη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή.
0: Ξέγραψε μου το χθες, μάθε μου την αγάπη.
1: Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου η 19η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Animal Siros. Το Animal Siros, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, επιστρέφει για 19η χρονιά στην Ερμούπολη από 21 έως 27 Σεπτέμβρη με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένα στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοδοσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826 και τη γέννηση της πόλης του Θεού του Εμπορίου, του Ερμή. Μια επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τιμόμενη χώρα του Animal Siros για φέτος είναι η Ιρλανδία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινής κινουμένων σχεδίων της, η οποία με την ισχυρή παράδοση και ταυτόχρονα την εντυπωσιακή δυναμική της συγκαταλέγεται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες σε όλη την Ευρώπη.

4 πρώτα λεπτά. Πάρα πολλοί κόσμος αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγει και από το λιμάνι της Νάξου μας και από τα λιμάνια της Σύρου και όλων των Κυκλάδων νησιών. Χιλιάδες κόσμος τελειώνουν οι αυγουστιάτικες διακοπές τους. Σε όσους τελειώνουν οι αυγουστιάτικες διακοπές τους και θα φύγουν το Σαββατοκύριακο, τους κουνάμε μαντήλι, τους λέμε ευχαριστούμε που επιλέξατε τις Κυκλάδες για τις αυγουστιάτικες καλοκαιρινές διακοπές σας και σύντομα σας περιμένουμε και πάλι. Ελπίζουμε να είχατε καλές αναμνήσεις. Κάποιοι άλλοι όμως τώρα ξεκινάνε οι αυγουστιάτικες, τώρα ξεκινάνε οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Παίρνουν τα πλοία, τα σιγκέτ, τα καταμαράν, τα ταχύπλοα από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιά και ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους για τις Κυκλάδες. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ως ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας, τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλά μπάνια και καλά να περάσουν στις Κυκλάδες μας. Πάρα πολλοί κόσμος και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα πηγαίνει επίσης στην Τίνο να προσκυνήσει τη χάρη της, όπως επίσης και στην Πάρο μας για την Παναγία.

με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τα άλλα. Σήμερα 29 Αυγούστου, Σάββατο, μέρα του Αγιάννητου Αποκεφαλιστή, μέρα νηστείας. Άλλη μια εκπομπή, άλλο ένα καλημέρα Κυκλάδες, σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το αυγουστιάτικο καλοκαιρινό πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, όπως ο λαός των Κυκλάδων την αποκαλεί, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία του Καλημέρα Κυκλάδες. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Απολαύστε τον Αύγουστο. Απολαύστε το καλοκαίρι του 2026. Απολαύστε κάθε στιγμή στις παραλίες, στα κυκλαδονησιά μας. Και μην ξεχνάτε ότι οι Κυκλάδες μας είναι ένας πραγματικός επίγειος παράδεισος.

Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα στις 10 το πρωί και πάλι για να μας πείτε και να σας πούμε τις πρώτες καλημέρες. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες. Από το Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, χρόνια πολλά για τη γιορτή Ταγιανιού του αποκεφαλιστή σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να το περάσετε καλά και καλό μπανάκι στην παραλία. Απολαύστε τις παραλίες μας, τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου μας, απολαύστε το μπάνιο σας, απολαύστε κάθε στιγμή εδώ στις πανέμορφες Κυκλάδες μας, στο πανέμορφο ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. Καλές βουτιές στη θάλασσα.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ποιος χορεύει Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1922. Οι Τούρκοι πυρπολούν τη Σμύρνη. 1925. Με διάταγμα του στρατηγού Πάγκαλου αποφασίζεται η επιβολή της ποινής του θανάτου στους εμπριστές δασών. 1931. Γεννιέται στη Νέα Ιωνία ο λαϊκός μας τραγουδιστής Στέλιος Καζατζίδης. 1935. Γεννιέται ο ηθοποιός μας Δημήτρης Παπαμιχαήλ. 1958. Γεννιέται ο Αμερικανός τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον. 1966. Πραγματοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο η τελευταία δημόσια εμφάνιση των Beatles. 1991. Πεθαίνει ο θεατρικός συγγραφέας Αλέκος Ακελάριος. 2004. Κλείνουν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: στον 1 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1922, οι Τούρκοι πυρπολούν τη Σμύρνη. 1925, με διάταγμα του στρατηγού Πάγκαλου αποφασίζεται η επιβολή της ποινής του θανάτου στους εμπριστές δασών. 1931, γεννιέται στη Νέα Ιωνία ο λαϊκός μας τραγουδιστής Στέλιος Καζατζίδης. 1935, γεννιέται ο ηθοποιός μας Δημήτρης Παπαμιχαήλ. 1958, γεννιέται ο Αμερικανός τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον. 1966, πραγματοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο η τελευταία δημόσια εμφάνιση των Beatles. 1991, πεθαίνει ο θεατρικός συγγραφέας Αλέκος Ακελάριος. 2004, κλείνουν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Finish Ultimate ταμπλέτες, 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Scone, 42 μεζούρες ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

σκάψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

Στο στρίδιν κρυβόμουν και όλους τους φοβόμουν. Μα ξάφνουνε δολό μου καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα του.

ελπίζω. Και για ζώδιο αρχηγό πιστά να σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος. Κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

0: Προφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

Δεν θέλω να κόκκινα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1922. Οι Τούρκοι πυρπολούν τη Σμύρνη. 1925. Με διάταγμα του στρατηγού Πάγκαλου αποφασίζεται η επιβολή της ποινής του θανάτου στους εμπριστές δασών. 1931. Γεννιέται στη Νέα Ιωνία ο λαϊκός μας τραγουδιστής Στέλιος Καζατζίδης. 1935. Γεννιέται ο ηθοποιός μας Δημήτρης Παπαμιχαήλ. 1958. Γεννιέται ο Αμερικανός τραγουδιστής Μάικλ Τζάκσον. 1966. Πραγματοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο η τελευταία δημόσια εμφάνιση των Beatles. 1991. Πεθαίνει ο θεατρικός συγγραφέας Αλέκος Ακελάριος. 2004. Κλείνουν οι 28οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Φωνή Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίσεις σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Θεσσαλονίκη κλάδι 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

τηγάκι την αυλή και σ' άλλα ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

πάντα χούτο με φως. Από τα ουτ και τα υγικά νεχιά πηδές με τσίμα.